0: όνομα σα από κρίνη κούπτε εμπειγό, να καλύτερον τα έχει ρίτε από δάρου, ε.
1: Να κουε πά.
0: Τάγκη.
1: Μωρό μα πεντουκά. Μωρό.
2: Μωρό μου είσαι, ναι.
1: Που άκουτ φέρε, ρωά.
2: Πεντουκά, να, ωά.
1: Okay, pa.